άλλο τώρα να μπήκε μπατάν να φωνώ ένα γαουάουα. Kota commandant na begeni katonda ni na prefeti sina kota commandant na begeti batanga fo. Merci mingya, ina yanga datala. Mokosi bata, na sous préfet quoi? Ita te